Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω. Δεν το βάζω κάτω, θα πολεμήσω να σε κρατήσω. Πρέπει να σε κάνω να καταλάβεις πως θες το τέλος.